0: Καθημερινά τα hit μουσικά. Κάντρα FM.
1: Hey yo, big wave. Τέλα Μάικο.